Χειμώνιασε στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

κοπέλα είναι να με κοντά σου. Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Legical Vendor every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Legical Vendor every Monday from 8 p.m. for Barea, Belares, and Banter. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Pandon. Chagan and Legical Vendor.
2: Monday night mayhem.
3: Hadi bale.
2: 8 p.m. onwards.
3: Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
6: Δημητρίου in English Funeral Directors 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανές

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

0: LGR 103,3.
1: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι. Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο και λίγο πριν το τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

Για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

μοναξιά. Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

όταν ερχόσουν ο Θεός μου την αργία, φτάνει να έμενα μαζί σου όλο το βράδυ, μέχρι που έγινε διωγμός το χάρι.

ό,τι λέω εγώ το κάνω. Κι ας είχα δει στα μάτια σου πως θα πεθάνω. Έχω κρατήσει από το τσιγάρο σου τη στάχτη. Θα τη σκορπίσω όταν δεν σ' έχω αχτή.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

χείλος, κάτω χείλος. Ξεχώρισε τα, έτσι, δώσ' το, βάλε και ήχο, μην το λυπάσαι. Βάλε και λίγο ήχο, ας είναι γέλιο. Ας ξεκινάει από χαμόγελο και ας πηγαίνει σε γέλιο. Εντάξει, το ξέρω τραγουδάω, χαμογέλα τελικά. Τι να κάνουμε ρε, έλα, έλα, μπορούμε, μπορούμε. Συντονίσου, ζήστο. Το έχω και σε πολύ γρήγορο, ωραία. Άνω χείλος, κάτω χείλος. Ξεχώρισε τα, έτσι, δώσ' το, βάλε και ήχο, μην το λυπάσαι. Βάλε και λίγο ήχο, ας είναι γέλιο. Ας ξεκινάει από χαμόγελο και ας πηγαίνει σε γέλιο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα του LGR. Εδώ ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου που εκπέμπει στους 103 και 3 στα FM. Είμαστε ακριβώς στην μέση της εβδομάδας, Τετάρτη 29 Ιουλίου. Και μέσα από την εκπομπή Breakfast, αλλά ελληνικά. Good morning, London. Good morning, παρικία μας. Και όχι μόνο. Χρόνια πολλά στο Θεό, στη Θεοδότη και στον και τον Καλλινίκο. Να ζήσετε, να ευχηθείτε, ευτυχείτε και κάθε σας μέρα να είναι μια γιορτή γεμάτη αγάπη, επιτυχίες και χαμόγελα. Χρόνια πολλά από τον LGR. Καλή καλημέρα, καλημέρα σας. This is LGR 103.3 FM Digital Online Smart Speakers. Get myself the LGR app.

Ο καιρός σήμερα στο Λονδίνο σήμερα θα είναι μια κατά κύριο λόγο ηλιολουστή και ωραία μέρα με αφώνη ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Μια πολύ ζέστη μέρα για πολλούς και αυτός ο καιρός μας πάρα πολύ ηλιοφάνεια και αυτός. Απόψε η νύχτα θα είναι κατά κύριο λόγο καθαρή και ξηρή, με λίγες νεφώσεις να κάνουν την εμφάνιση τους μέχρι το ξημέρωμα. Μέγιστες θερμοκρασίες στους 34 βαθμούς Κελσίου. Today very hot, extremely hot day, up to 34 Celsius in London. Do please take care. Αρκετή ζέστη για και αυτή η μέρα.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
5: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: Νέο τραγούδι από τον Απόν και χωρίς εσένα. Καλοκαίρι στο LGR, εδώ LGR, London Greek Radio, ένα και μοναδικό.
1: Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
0: Το ελληνικό ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και...
2: Έτσι.
0: Ακόμα ένα και όλο καινούριο κομμάτι, έτσι, πολύ κεφάτο, θόδοξο. Και πώς γυρίζει ο ήλιος.
2: Έτσι.
0: Λάμπερη ημέρα σήμερα και αυτή η μέρα στο Λονδίνο, έτσι προσεκτικά έξω. Πιο ψηλότερες θερμοκρασίες στους 34 βαθμούς. Πώς λέει και η μαμά μου, παλαία μου, παλαία μου, γε μου. LGR, London Greek Radio in the morning.
2: Έτσι.

Εδώ ο Jazz του 103 και 3 στα FM. Καλημέρα, καλημέρα σε όσους που μόλις έχουν ανοίξει το ραδιόφωνο τους. Χαίρετε μέσα από την εκπομπή μας Breakfast, αλλά ελληνικά. Πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ο Τόνις Νεοφύτου. Θα είμαστε έτσι παρεούλα μέχρι τις 10. Και ένα νέο δίσκο που μόλις κυκλοφόρησε από τον ένα και μοναδικό Μιχάλης Ράκιντζης, παρακαλώ. Summer Reworks 2026 από τον κύριο Ράκιντζη. Και ακούμε ένα κλασικό τραγούδι σε ένα νέο remix. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια. Rework 2026, Μιχάλης Ράκιντζης. Ωραίο τραγούδι αυτό και ωραία εκτέλεση. Πάμε να το απολαύσουμε μαζί. LGR.

Νέο τραγούδι ο Σωτήρης, ένα νέο καλλιτέχνης και μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Είμαστε ήδη στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Breakfast, όλα ελληνικά. Καλημέρα, καλημέρα από τα studios του LGR. Βρισκόμαστε στον τρίτο όροφο του LGR House. Κάνουμε και το πρωινό μας περπάτημα. Ανεβούμε τις σκάλες, δηλαδή, ναι. Λοιπόν, για τον καιρό μας, σήμερα φαίνεται μια έτσι κατά κύριο λόγο ηλιόλουστη και ωραία μέρα. Παρφώνει ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Μια πολύ ζέστη μέρα για πολλούς. Απόψε η νύχτα θα είναι κατά κύριο λόγο καθαρή και ξηρή, με λίγες νεφώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους μέχρι το ξημέρωμα. Μέγιστες θερμοκρασίες στους 34 βαθμούς Κελσίου. Και πάμε να ακούσουμε ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι, το καλοκαίρι μου. Charming, charming Greek song, this one from a young group of musicians all the way from Greece, από την Ελλάδα μας. Πώς ταξιδεύουν στα νησιά. Summer, LGR in the sunshine, LGR in the sun.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο σπουδαίος Έλληνας συνθέτης, πολιτικός και συγγραφέας ο Μίκης Θεοδωράκης. Ο Μίκης Θεοδωράκης γεννήθηκε το 1925. Ένα σύμβολο της νεότερης Ελλάδας. Σπουδαίος συνθέτης, πολιτικός και συγγραφέας. Γεννήθηκε στο Χίο στις 29 Ιουλίου το 1925 από πατέρα κριτικό και μητέρα μικρατσιάτισσα.

έγραψε πάνω από χιλιάδες τραγούδια, πολλά συμφωνικά έργα, καντάτες. Και όπορατα ο Πρίς μουσική και οι δεκάδες θεατρικά έργα και τραγουδίες, όπερες και μουσική για τον κινηματογράφο. Ο Μίκης Φεβοράκης έφυγε από τη ζωή στις 2 Σεπτεμβρίου το 2021 σε ηλικία 96 ετών.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
3: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια

0: Αυτά από μένα για σήμερα. Έρχεται αμέσως μετά ο Βασίλης Παναγή και η εκπομπή Mid Morning. Ξέρω καλά πως όταν βραδιά... Μείνετε συντονισμένοι στο LGR London Greek Radio και μην ξεχάσετε να κατεβάσετε την εφαρμογή του London Greek Radio.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ.
0: Και κάτι από Αντώνης Ρέμος, Official Remix και Δευτέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη. Wednesday, keep it LGR. Our very own Vasilis up next here on LGR. Download London Greek Radio straight through your smartphone from the App Store. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια. Καλή ακρόαση.
1: Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Πιναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 1 ώρα Λονδίνου, 3 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε, καλή σας ημέρα. Η θερμοκρασία ανεβαίνει σιγά σιγά και σήμερα θα είναι πιο ψηλή από χθες. Θα δούμε την θερμοκρασία σε λίγο, τον καιρό σε λίγο, αναλυτικότερα. Καλώς ορίσατε. Έχουμε να δούμε και λίγο τα έντυπα, τα κυπριακά, ελληνικά και τα διεθνή έντυπα, τα νέα. Επίσης έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, καθώς ειδήσεις κάθε μία ώρα, όπως πάντα, και πολλή μουσική.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Ένα νερό κυραβάγγελιο, ένα νερό κρύο νερό.
3: Basta. Let's go.

0: Κώστα.
1: Ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό μου. Αυτό χρειαζόμαστε. Ένα νερό, κρύο νερό, γιατί η θερμοκρασία ανεβαίνει. Ανέβηκε αυτή τη μήνα στους 26 βαθμούς Κελσίου. Θα πάει σήμερα, ακούστε, 33 παρακαλώ. Γύρω στη μία θα είναι 33 βαθμοί Κελσίου και θα παραμείνει εκεί ψηλά μέχρι και τις 5. Μετά θα αρχίσει να πέφτει σιγά σιγά και θα δύσει ο ήλιος 20 και 54 λεπτά, δηλαδή 8 και 54 λεπτά, με τη θερμοκρασία να είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Και καλημέρα στην κυρία Άννα και εσάς που θέλετε να ξέρετε αν θα βγει το φεγγάρι απόψε. Ναι, θα είναι μαζί μας στις 9 η ώρα και θα παραμείνει μαζί μας μέχρι το πρωί που θα ξημερώσει με το καλό 5 και 21 λεπτά, με τη θερμοκρασία να είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Επομένως, σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 18 και 33 βαθμούς, παρακαλώ. Αύριο Πέμπτη θα κυμαίνεται μεταξύ 18 και 27 βαθμούς. Θα πέσει λιγάκι. Καλό κάνει να πέσει, γιατί καίει πέτρες. 26 βαθμοί αυτή τη στιγμή. Καλημέρα θέλω να πω στον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Αντρούλα. Καλή σας ημέρα, είστε καλά. Επίσης στον κύριο Ανδρέα, την κυρία Αντρούλα. Καλημέρα σας, μείνετε μαζί μου. Έχουμε πολλά να πούμε και να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας προς το παρόν.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: geodrive.cy.
5: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889-2682. Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, για να δούμε αν τα καταφέρουμε να δούμε και λίγο τα έντυπα. Προς το παρόν συνεχίζουμε τραγούδι.

0: Πάμε να δούμε λιγάκι τα έντυπα, κυρίες και κύριοι. Αρχίζουμε τα κυπριακά έντυπα. Live δηλώσεις του Γκουτέρες. Θα συγκαλέσω, λέει, μία συνάντηση 5 plus 1. Ανακοίνωσε αποτελέσματα ο Γενικός Γραμματέας μετά την λήξη της συνάντησης. Ο Δησί είχε ταχθεί υπέρ. Το ΙΠΕΣ εξηγεί γιατί αφαιρέθηκαν τα ονόματα των γονέων από τις νέες ταυτότητες. Νέα τραγωδία στην άσφαλτο, ο νεκρός 63χρονος, στην δημοσιότητα τα στοιχεία του. Άννα Βύση στηρίζει δημόσια τον Μανώλη Μητσιά για την απαγόρευση των τραγουδιών του Μάνου Χατζηδάκη. Από ΕΛ, άσχημα τα νέα για το Μιτσίνη. Η στιγμή που οι φλόγες ζώνουν τυπογραφείο στον Άγιο Δομέτιο, κινδύνευαν ένικοι που κοιμούνταν πάνω από το φλεγόμενο κατάστημα. Τι έλεγαν για ένα λεπτό στο διάδρομο Γκουτέρες και Χριστοδουλίδης πριν την κρίσιμη τριμερή συνάντηση? Η μακρά απόσταση από την προεδρική λιμουτζίνα μέχρι το γραφείο καλών υπηρεσιών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Λεμεσός αποκτά νέο ψηφιακό οδηγό. Μία φώτο εδώ δείχνει αυτούς ψάχνει αστυνομία για δολοφονία, τραυματισμό και απειλές στη Λεμεσό. Τελεσίγραφο 5 ημερών στον Κληρίδη για άγριο ξηραδμό πολίτη έξω από την ΑΔΕ Λάρνακας. Κλείνει η προδρόμου ποιες ημέρες και ποιες ώρες θα εκτελούνται έργα. Ακόμα μία φωτο εδώ ψάχνουν, η αστυνομία ψάχνει, λέει, κάποιον για κλοπή από όχημα στο Στρόβολο. Αυτή είναι η πρόταση του Υπουργού Παιδείας, του Υπουργείου Παιδεία, με συγχωρείτε, για τον εξυγχρονισμό του συστήματος διορισμών. Okay. Αυτά είναι τα κυπριακά νέα προς το παρόν. Εμείς προχωράμε παρακάτω και θα δούμε και τα ελληνικά νέα σε λίγο.
1: LGR 103,3.

0: λίγα λόγια, εμείς θα πάμε, κυρίες και κύριοι, στα ελληνικά έντυπα. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Τρίκαλα. Επιχειρούν 4 εναέρια. Θρίλερ, λέει, στην Κυψέλη ταυτοποιήθηκε ισορρός στην Βαλίτσα. Ποια είναι η 38χρονη γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή? Θρίλερ, λοιπόν. Δεν υπάρχει δήλωση εξαφάνισης στην Ελλάδα. Στην Κυψέλη τα νέα, λοιπόν, από εκεί. Και πάμε πιο κάτω. Στο Περιστέρι, το ψητοπολείο με τα 9 κρούσματα σαλμονέλας. Η απάντηση του στα social media. Πιο κάτω, σε ύφεση μεγάλη φωτιά στην Βάρο, μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Αποπνιχτική ατμόσφαιρα. Συνεχείς αναζωπηρώσεις, κάηκαν 2 σπίτια, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πάμε στα Χανιά, γι' αυτό έχει την Βιζιτού που βουλάει κοπέλια στην κλινική. Ο σκοτεινός δρόμος της συντρόφου του Παντομπούκαλου. Ελεύθερο, λοιπόν, με εγγύηση ο 57χρονος ιατροδικαστής που κατηγορείται για παθητική δωροδοκία. Στη Σύρο, η διαφωνία, ανακρίτρια εισαγγελέα κρατά εντός. Μάλλον κρατά εκτός φυλακής τον 42χρονο. Τα επίμαχα 7 δευτερόλεπτα. Κτηνοδία στο Άστρος Κουνουρίας. Άνδρας σέρνει νεκρό σκύλο με σύρμα στο λαιμό, κύριε Λέησο, και τον πετά στα σκουπίδια. Σκληρές εικόνες. Ορεινή Λαμία για τον 17χρονο Παναγιώτη. Πώς έπεσε νεκρός μπροστά στους φίλους του. Κατέβρεσε, λοιπόν, κατέρευσε και έπεσε νεκρός μπροστά στους φίλους του 17χρονο στην Λαμία. Κρίμα. Και ο καιρός εδώ το φετινό καλοκαίρι έως τώρα. Και τι έρχεται κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα. Και ο κάτω, Μητσοτάκης από αγαθονίσει. Στέλνουμε, λέει, ξεκάθαρο μήνυμα στους άθλιους διακινητές ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους. Αφαιρέθηκε η γαλάζια σημαία από 9 ελληνικές παραλίες. Δείτε σε ποιες περιοχές είναι. Και πιο κάτω, πέθανε στα 33 του ο αγαπημένος γίγαντας της Γκάνα. Όλοι ήξεραν πόσο γενναιόδωρος και ευγενικός ήταν. Γίγαντας, μάλιστα. Σεισμός στην Ιαπωνία, μάχη με το χρόνο, τουλάχιστον 13 νεκροί και φόβοι για δεκάδες εγκλωβισμένους. Αυτά, κυρίες και κύριοι, τα ελληνικά νέα, και σε λίγο θα πάμε να δούμε και τα διεθνή νέα. Μείνετε μαζί μας, έχουμε διαφημιστικό. Θα το ακούσουμε και θα γυρίσουμε πίσω. Η ώρα μας, 42 λεπτά μετά τις 10.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Δε με

0: Πάμε να δούμε λοιπόν ειδήσεις από όλο τον κόσμο με τις τελευταίες εξελίξεις σε πολιτική, οικονομία και πολιτισμό, κυρίες και κύριοι. Διαβάζουμε από την ιστοσελίδα lifo.gr. Η λέξη η οποία ο βασιλιάς Κάρολος δεν χρησιμοποιεί ποτέ, λέει. Ποια λέξη είναι αυτή? Θα το ψάξω για να δούμε ποια λέξη είναι αυτή. Λοιπόν, ο Ζόχραν Μαντάνι φορολογεί τους πλούσιους και η Νέα Υόρκη βλέπει ποιοι μένουν στα ακριβά τα σπίτια. Γαλλία, η πυρκαγιά κοντά στον Μποντό παραμένει σταθερή, αυξανόμενος ο κίνδυνος για αναζωπηρώσεις. Στη Ρωσία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον ιδρυτή του Telegram, κατηγορείται για τρομοκρατία. Πιο κάτω, Καναντιέρ, γιατί καθυστερούν τα νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη την ώρα που η Ευρώπη καίγεται. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Σαουδική Αραβία χτύπησαν φιλοειρηνικούς στόχους στο Ιράν. Πιο κάτω, η σημερινός 7 απονθρακωμένες σωροί εντοπίστηκαν μέσα σε κατοικία. Τζάρεντ Λέτο, 4 γυναίκες τον κατηγορούν για εγκληματική σεξουαλική συμπεριφορά. Πρίγκιπας Βίλιαμ και Κέιτ Μίτλετον δημοσίευσαν φωτογραφικό άλπουμ από το καλοκαίρι τους. Πολύ ωραία. Ο κύριος Ζελένσκι, η πρωτοβουλία δεν βρίσκεται πλέον στα χέρια της Ρωσίας, είπε ο κύριος Ζελένσκι. Στην Νάπολη, έφοδος σε όσους κρατούν σε εισαγωγικά θέση στην παραλία με ομπρέλες. Σεισμός στην Ιαπωνία, τους 13 έφτασα οι νεκροί, κρίμα. Και ο κάτω, Σουηδία δημιουργεί τη δική της υπηρεσία πληροφοριών αντίστοιχη με την M16. Στην Κύπρο λοιπόν, να και η Κύπρος, εγκεφαλικά νεκρό τετράχρονο με συμπτώματα μηνυκίτιδας. Κρίμα. Πιο κάτω, στη Βρετανία, οπλισμένοι αστυνομικοί στη μεγαλύτερη εκδήλωση Pride εν μέσω ανησυχιών για την ασφάλεια. «Ίσως είμαι ο πιο διάσημος άνθρωπος στον κόσμο», τι έγραφε η Φάουτσι στο ημερολόγιο της. Πιο κάτω, Λευκός Οίκος, θετικές και παραγωγικές οι συναντήσεις του Τραμπ με τον Ζελένσκι και τον Νετανιάχου. Για να δούμε αν θα βγει κάτι. Ιράν, κρατούμενοι έραψαν τα χείλη τους. 1500 θανατοπινίδες κατεβαίνουν σε απεργία πείνας. Ο Γκουτέρες, επιτακτική ανάγκη η λύση στο Κυπριακό. Μα κάνει να γίνει κάτι, αγαπητέ κύριε Γκουτέρες. Κρουαζιερόπλοιο με 238 θέσεις, 238 επιβάτες, εκκενώθηκε από την βουλγαρική σύνορια φυλακή. Τι μεταφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, τους λόγους δηλαδή που έγινε αυτό? Αυτά είναι τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι. Ωραία, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχουμε, για να δούμε, έχουμε 9 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων και μετά θα γυρίσουμε πίσω να δούμε και λίγο τις ανακοινώσεις μας. Καλή σας ημέρα και πάλι. Ο καιρός, όπως έχω πει, είναι ανεβασμένος. Η θερμοκρασία είναι ανεβασμένη πολύ σήμερα και θα ανέβει μέχρι 33 βαθμούς. Τώρα προς το παρόν 28 βαθμοί Κελσίου. Γύρω στις 2 λοιπόν, ίσως και πιο νωρίς, θα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου και θα παραμείνει εκεί ψηλά μέχρι και τις 5, κυρίες και κύριοι. Αυτά. Λοιπόν. νεράκι να κουβαλάμε μαζί μας, αν βγούμε έξω, καπελάκι, ομπρελίτσα ακόμα, και υπό σκιά είναι το καλύτερο που θα κάνουμε. Εγώ όταν περπατάω κυνηγώ τις σκιές και μένω και λίγο έτσι υπό σκιά και μετά ξανά συνεχίζω και πάλι, γιατί όχι, δεν μας βιάζει κανείς. Λοιπόν, αυτά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Andy Burnham is to hold cross-party talks to try and fix the adult social care crisis in England today. The Conservatives and the Liberal Democrats accepted the PM's invitation to the talks, although Nigel Farage has hit out at him for not being invited. The Prime Minister says it's a personal issue for him.
3: To me, they should be the best paid people in society, not the worst. And I am talking, I need to say this, because, you know, many people from other countries have been caring for my dad. I want those carers to know we appreciate you.
2: UEFA says FIFA have crossed a line after announcing plans to set up a new private company to run the World Cup and its other competitions. If approved, it would see investors become responsible for the commercial rights and delivery of their tournaments. We can expect some slightly higher airfares at Heathrow for the next couple of decades. The Civil Aviation Authorities announced the airport can recoup £320 million spent on its proposal to build a third runway. And some of us could be seeing temperatures of the mid-30s today, with the fourth heatwave of the year hitting its peak. From Radio News Hub, I'm Frankie Hersine.
4: Your holiday park home will be a great investment.
5: You'll lose thousands on your holiday park home.
4: All the fees are fully explained.
5: There are hidden fees you're unaware of.
4: Yeah, you can easily sell anytime.
5: You'll be charged a fortune if you sell. You're not always told both sides of the story. If you bought a home on a holiday park, contact Holiday Park Advice Centre. Because if you were missold, we can help. Text JUSTICE to 78900. Fees apply.
6: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, και πάλι διαβάζουμε αγγελία θανάτου. Απεβίωσε ο Παντελής Αντωνίου από το παραλίμνη της Κύπρου. Με βαθιά θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, προπάππου Παντελή Αντωνίου, που απεβίωσε στις 30 Ιουνίου 2026. Αφήνει πίσω του την σύζυγό του, 3 παιδιά, 3 εγγόνια και 3 δισέγγωνα. Ο Παντελής ήλθε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1964 με την σύζυγό του και τα 3 παιδιά του. Έζησε μια καλή ζωή και γνώρισε μερικούς σπουδαίους ανθρώπους. Μας λείπει και θα μας λείπει πάντα πολύ. Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο 7 Αυγούστου 2026 στις 12 η ώρα το μεσημέρι, στον Ελληνοορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Trinity Road, Wood Green, London N22, 8LB. Θα ακολουθήσει η ταφή στο κημητήριο του Edmonton Church, Street 9 and 9 9HP. Τα συλληπιτήρια μας στην οικογένεια του αποθανόντος. Αιωνία του να είναι η μνήμη.
0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Ακούστε, κυρίες και κύριοι, ανακοίνωση εκ μέρους του Θεοφιλέστατου Επισκόπου Κλαβδίου Πόλεως κυρίου Ιακώβου. Σας προσκαλούμε στον πανηγυρίζοντα ιερό καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου Wood Green το Σάββατο 15 Αυγούστου. Της Θείας Λειτουργίας από εξάρχη ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ανδίδων Ισίδωρος, συμπαραστατούμενος από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπό μας κύριο Νικήτα και τον Ιερό Κλήρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, στον Καθεδρικό Ναό από τις 8:45 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Θα ευχαριστηθούμε ιδιαίτερα εάν οι υποχρεώσεις σας το επιτρέπουν να προσέλθετε τόσο στους εορτασμούς όσο και στην δεξίωση που θα ακολουθήσει. Μπορείτε να φτάσετε γύρω στις 11 προμεσημβρίας. Με ιδιαίτερη εκτίμηση, Πάτερ Γρηγόριος Φλωρίδης.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Και για να δούμε λιγάκι και πάλι, έτσι να σας θυμίσω για το φεστιβάλ, το τρίτο στη συνέχεια, Bicommunal Cypriot Festival, που θα γίνει εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026. Αρχίζει από τις 10 το πρωί και συνεχίζει μέχρι τις 7 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο. The Third Bicommunal Cypriot Festival, PCF 26. It's Sunday, 4th of October 2026 at the grounds of Cypriot Community Center, Elm Grove, Wood Green, London, N225HJ, starting at 10 a.m. until 7 p.m. Entrance will be free. Just σημειώστε την ημερομηνία. Περισσότερα θα ακούσετε πολύ σύντομα, κυρίες και κύριοι. Για να δούμε τι έχουμε. Να χαιρετήσουμε κάποιους καλούς φίλους που είναι μαζί μας, που μας στηρίζουν και είμαστε έτσι, έχουμε υποχρέωση και ευγνώμων. Χαιρετώ την κυρία Δέσποινα εκεί στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods. Καλή σας ημέρα κυρία Δέσποινα μου και καλές δουλειές εύχομαι πάντοτε. Χαιρετώ τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου στο Varossi Lettings and Estates. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη τόσων πολλών ετών. Και τον κύριο Μελιούρη και την κυρία Αναστασία Ούρης που είναι πάντα μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ τους δύο οίκους ευγυρίας, Αναστάσια Λότς και Autumn Gardens, όλο το προσωπικό εκεί και τους σταμόνες. Τους καλημερίζω και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι.

11 και 35 λεπτά η ώρα μας, κυρίες και κύριοι. Θέλω να καλημερίσω όλους εκεί στο κατάστημα Δήμος Continental που πάντα είναι κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Να πούμε ότι κάνουν και free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green. Μπορείτε να μπείτε και στο website τους www.dimos-continental.co.uk. Εκεί θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Καλημέρα λοιπόν στην Ειρήνη και τον Μάριο. Να είστε καλά και ευχαριστούμε πολύ για την στήριξη. Πάντοτε εύχομαι καλές δουλειές. Και επίσης να χαιρετήσω θέλω all the girls and the boys at the Cleaners Unite and Αστέρια. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο Αρναούτη. Καλημέρα στον κύριο Νάκη και την κυρία Άρτεμις εκεί στο Mom's Bistro. Καλημέρα στον Πανίκο εκεί στο Δημητρίου in English. Πάω και λίγο εκεί στο Southgate, στο Cuisine Express, τον Άρη και τους υπόλοιπους. Χαιρετώ και τον Άντι εκεί στο Wilton και όλη την ομάδα του. Να πούμε καλημέρα και στα δύο καταστήματα Taste of Cyprus. Να χαιρετήσω τα κορίτσια και τα γόρια όλα εκεί, ιδιαίτερα την Ειρήνη. Ευχαριστώ πολύ για το καφεδάκι, ήταν πολύ γευσάτο, Ειρήνη, να είσαι καλά. Χαιρετώ και τον Κρίς, τον κύριο Κώστα, τον Καλαμαρά, τον κύριο Παντελή, τον Ιουσούφ, τον Ανδρέα, τον Σαββάκη και όλους τους άλλους. Και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγουδάκι. Βεβαίως.

Είσαι όμορφη λοιπόν και εμείς συνεχίζουμε 40 λεπτά μετά τις 11 στις 12. Είναι το επόμενο δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα ακούσουμε από το ΡΙΚ. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Θέλω να πω στον καλό μου το φίλο τον Τάσο τον Χάνα, που πάντα είναι στα μάξη και μας ακούει. Καλημέρα Τάσο, να είσαι καλά. Χαιρετώ επίσης τον Θανάση και τον Γιάννη εκεί στο Λούτσια, στο Wood Green, και επίσης το YNS απέναντι, τα καλά τα παιδιά. Καλημέρα να πω επίσης στον Τάσο και τον Νίκ εκεί στο Νίκολας Πρίντσες και όλη την οικογένεια. Και επίσης να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Τόνι Θεοδόρου, ο οποίος Τόνις είναι πάντα μαζί μας, μας ακούει τακτικότατα. Και νομίζω να χαρίσουμε σε όλους αυτούς ένα τραγούδι, το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα ικανοποιήσει πολλούς αμοχωσιανούς. Πλησιάζουν και οι μέρες, μπαίνουμε στον Αύγουστο και όπως όλοι ξέρουμε η δεύτερη εισβολή σκλάβωσε την Αμόχωστο, το Βαρόσι. Θα μιλήσουμε για το Βαρόσι λοιπόν, θα ακούσουμε το τραγούδι αυτό χαρισμένο στους αμοχωσιανούς όλους ανεξαιρέτως, και η μουσική είναι γραμμένη στο τραγούδι αυτό από αμοχωσιανό, τον Νίκο το Σαββίδη, και η ερμηνεία του τραγουδιού από τον Γιώργο τον Γρηγορίου, ο οποίος είναι από τον Άγιον Θεόδωρον της Καρπαζίας, επαρχία μοχός του. Βαρόσι μου, πάμε να τα ακούσουμε. Χαρισμένο σε όλους τους άμοχος και ανούς, με πολύ πολύ αγάπη, με την ελπίδα ότι πολύ σύντομα θα γυρίσουμε πίσω.

παρόση μου, όπου σταθώ, πάντα σε συνεφέρνω. Τες ομορκές σου πομπολές, όπου φτιαβότες παίρνω, έκαμα σε φυλακτών, τσίσεπα στο λαιμό μου.

όπου βρεθώ βαρόσι μου. Είσαι και σου μητά μου, κι όπου κι αλλάξω παίρνω σε κέσω και στη δουλειά μου. Έκαμα σε φυλακτών

Έχουμε 10 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, χαιρετώ τον καλό μου τον φίλο, τον Πάντο Σαββίδη και τον Τζίμι Ανδρέας, που έδωσαν μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση με ένα θεατρικό εκεί στην εβδομάδα, αφιερωμένη στην Κύπρο, στο Θέατρο Τέχνης. Μπράβο τους, συγχαρητήρια, και χαιρετώ τον κύριο Αδάμο και την οικογένειά του, τον κύριο Αδάμο Παναγή. Επίσης στον Δώρο τον Μούλο μια καλημέρα, που πάντα μας ακούει στα μάξι, και να τους χαρίσω αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι για την Κύπρο μας. Κύπρος μου, όμορφο νησί. Μουσική Κύπρος Χαραλάμπους.

5 λεπτά πριν από το Δελτίο Ειδήσεων να ακούσουμε και το τραγούδι της εβδομάδας. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν είναι το τραγούδι της Στέλλας Γεωργιάδου «Για μας», Record of the Week. Πάμε να τα ακούσουμε. LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Σαλαφόρη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την πρόθεση του να συγκαλέσει διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό, εφόσον γίνει απαραίτητη προετοιμασία, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνη Γκουντέρες, μιλώντας στο πλαίσιο διάσκεψης τύπου μετά την ολοκλήρωση της κοινής συνάντησης με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων. Ο κ. Γκουντέρες είπε ότι έχει τη συνένεση και των εγκυτριών δυνάμεων προς την κατεύθυνση σύγκλησης μιας συνάντησης 5-1. Ωστόσο, υπέδειξε πως θα πρέπει να επιτευχθεί πρόοδος στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και να υπάρξει επαρκής προετοιμασία τόσο σε σχέση με τη μεθοδολογία όσο και σε σχέση με την ουσία, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκλήσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί. Τόνισε ότι προς αυτή την κατεύθυνση ζήτησε από τους δύο ηγέτες να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους σε συνεργασία με την απεσταλμένη του Μαριάνκελα Ολκίν. Το ζητούμενο πρόσθεσε είναι να πραγματοποιηθεί μια διευρυμένη συνάντηση που θα είναι επιτυχημένη. Ο κ. Γκουντέρες επισήμανε πως δεν έχει οριστεί προθεσμία ως προς την ημερομηνία πραγματοποίησης διευρυμένης συνάντησης. Ανέφερε επίσης ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλλουν την ειρήνη, αλλά παραμένουν δεσμευμένα να στηρίξουν πλήρως το λαό της Κύπρου σε αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές για το νησί και την ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, σημείωσε ότι μια λύση στην Κύπρο είναι απολύτως σημαντική όχι μόνο για τη διαφύλαξη των συμφερόντων και της ειρήνης του κυπριακού λαού, αλλά και ως παράγοντα σταθερότητας σε μια περιοχή που εξελίσσεται σε επικίνδυνα ασταθή. Ο κ. Γκουντέρες προειδοποίησε ότι εάν δεν επιτευχθεί λύση, η Κύπρος θα καταστεί πιο ευάλωτη στους κινδύνους. Στην τοποθέτησή του, ο Γενικός Γραμματέας υπέδειξε την ανάγκη σεβασμού της εντολής και της αρμοδιότητας της UNFICIP τόσο στην νεκρή ζώνη όσο και στις γραμμές κατάπαυσης του πυρός που έχουν οριοθετηθεί από τα Ηνωμένα Έθνη. Ικανοποίηση εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ότι είναι δεσμευμένος με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και το διαπραγματευτικό κεκτημένο. Εξέφρασε επίσης ικανοποίηση επειδή όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης που πρέπει να είναι επιτυχημένη. Επισήμανε επίσης ότι η εφαρμογή των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης δεν είναι προαπαιτούμενο για τη σύγκληση της διευρυμένης διάσκεψης. Σημείωσε ότι έχει ξεκαθαρίσει ποιος είναι ο επιδιωκόμενος στόχος και ότι είναι σημαντικός ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Της Δημοκρατίας πρόσθεσε ότι ξεκινά η προεργασία μαζί με τη Μαριάνκελα Ολκίν και με τον απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραφαέλε Φίτο, με τον οποίο θα συναντηθεί στη Λευκοσία την Παρασκευή. Όπως είπε, ο κ. Φίτο θα συναντηθεί και με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Ανεξέλεκτες μένονται οι δασικές πυρκαγιές στη νότιο-δυτική Γαλλία. Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η εκδήλωση νέας μεγάλης εστίας κοντά στο στρατόπεδο περίπου 25 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης του Μπορτό. Η περιοχή θεωρείται υψηλού κινδύνου, καθώς στο υπέδαφος της υπάρχουν θαμμένα μη εκραγέντα πυρομαχικά από παλαιότερες στρατοτικές ασκήσεις. Ισχυρές επίγειες και νέες δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς στα πευκοδάση που περιβάλλουν την εγκατάσταση. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στην Ισπανία, όπου χιλιάδες κάτοικοι επιστρέφουν στα σπίτια τους, καθώς οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν ορισμένες από τις αιστείες των πυρκαγιών. Η Ισπανική κυβέρνηση ήρε το βράδυ της Τρίτης στις εντολές εκένωσης σε περισσότερους από 12 δήμους στις περιοχές της Μαδρίτης και της Άβυλα. Ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις περιορίζουν τα μέτωπα με στόχο να σταθεροποιήσουν και να κατασβέσουν πλήρως τις αιστείες. Η απόφαση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για τροποποίηση των κριτηρίων παραχώρησης υποτροφιών οδήγησε σε αύξηση του αριθμού των δικαιούχων κατά 344, αναφέρει σε σχετική εκθεσή της Ελεκτική Υπηρεσία. Διαπιστώνει ότι ο ελεγχόμενος οργανισμός προχώρησε στις αλλαγές χωρίς προηγουμένως να διασφαλίσει τις αναγκαίες πιστώσεις. Αναφέρει ακόμη ότι το πρόσθετο ποσό καλύφθηκε με συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύστερα από έντονη δημόσια και κοινοβουλευτική συζήτηση. Επιπλέον, η Ελεκτική Υπηρεσία εντοπίζει αδυναμίες στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου του Ιδρύματος. Διαπιστώνει λανθασμένες μοριοδοτήσεις τόσο λόγω ανθρώπινων λαθών όσο και εξαιτίας φαλμάτων στο πληροφοριακό σύστημα, με αποτέλεσμα δύο δικαιούχοι να στερηθούν υποτροφίας που δικαιούνταν. Η υποτετραήμερη κράτηση τέθηκε γνωστός επιχειρηματίας 62 ετών από τη Λάρνακα, ο οποίος συνελήφθη για υπόθεση σοβαρής οικονομικής απάτης. Η αστυνομία εξετάζει 11 υποθέσεις που σχετίζονται με επενδύσεις και αγοραπολισίες ακινήτων κατά την περίοδο 2022 μέχρι 2024 αξίας 12 εκατομμυρίων ευρώ. Διερευνώνται αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, πλαστογραφίας, κυκλοφορίας πλαστών εγγράφων και δόλιων συναλλαγών. Μέρος των καταγγελιών αφορά επενδυτές από το εξωτερικό, οι οποίοι φέρεται να χρηματοδότησαν οικιστικές, εμπορικές και ξενοδοχειακές αναπτύξεις. Οι ανακριτές εξετάζουν ισχυρισμούς ότι παρουσιάζονταν ψευδή στοιχεία για έργα και ακίνητα, ενώ διερευνώνται επίσης καταγγελίες για πλαστογραφημένα συμβόλαια, υπογραφές και διπλές πωλήσεις μετοχών ή δικαιωμάτων επί ακινήτων. Μεγάλες ελλείψεις παρατηρούνται στις διαθέσιμες ποσότητες αίματος. Η προϊστάμενη του κέντρου αίματος Άντρη Παναγιώτου, μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, απίφθινε δραματική έκκληση στους αιμοδότες να προσέλθουν στις τράπεζες αίματος για να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Επεσήμανε επίσης ότι το ίδιο πρόβλημα παρατηρείται δυστυχώς κάθε χρόνο λόγω των καλοκαιρινών διακοπών, κυρίως τέλη Ιουλίου και αρχές Αυγούστου. Νέα κίτρινη προδοποίηση για ακραία θερμοκρασία εξέδωσε για σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βρίσκεται σε ισχύ από τις 2 μετά το μεσημέρι έως τις 4:30 το απόγευμα. Η μέγιστη θερμοκρασία στο εσωτερικό αναμένεται να ανέλθει στους 40 βαθμούς Κελσίου. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενή ως μέτρη 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 στα δυτικά και νοτιοδυτικά παράλια, στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 στα ορεινά. Ο κίνδυνος για πυρκαγιές σε όλες τις δασικές περιοχές είναι σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, τέλος του δελτίου ειδήσεων.
2: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν και εμείς με τη σειρά μας την ομάδα και ενημέρωσης του ΡΙΚ για το Δελτίο Ειδήσεων. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Ιωάννα Σαλαφόρη, η οποία φώνησε το Δελτίο, και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, μπήκαμε στην τρίτη μας ώρα. Καλό σας μεσημέρι, να είστε καλά.
3: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

με αγαπάς, θέλω να με αγαπάς. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τι έχουμε. Έχουμε να χαιρετήσω, θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Θέλω να χαιρετήσω τη διεύθυνση, την κυρία Χρυστάλλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης, όλο το υπόλοιπο προσωπικό, τον Λούι Σταυρή, τον Γιώργο, τον Ανδρέα, τον Κύρι, τον Μάμα και την σύζυγό του και όλους τους άλλους που δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Χαιρετώ επίσης το καφενείο, εκεί τον Κώστα, την Βικτόρια, την Άννα, τη Μαρία και όλους τους υπόλοιπους εκεί και όλους τους σαμώνες, όλους τους σαμώνες. Χαιρετώ λοιπόν και να τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι. Μανώλης Αγγελόπουλος, «Τα μαύρα τα μάτια σου».

Πολύ ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε κυρίες και κύριοι Στράτο Κύπριο. Και θέλω αυτό το τραγούδι να ευχαριστήσω στον καλό μου το φίλο τον Κόκο εκεί στο Edmonton και την παρέα του, την οικογένειά του, και επίσης στους υπόλοιπους 2 μέχρι και 6 χιλιάδες, μου λέει ο Κόκος, ακούνε εκεί. Να τους χαιρετήσουμε όλους και να τους ευχηθούμε να έχουν μια πολύ όμορφη μέρα. Στράτος Κύπριος, φίλε μου, και ο γέρο ναυτικός.

κουράγιο περιμένει μ' αγωνία. Κι είναι πάντοτε σκυφτός.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Έχουμε κυρίες και κύριοι 40 λεπτά μετά το μεσημεράκι εδώ στο Λονδίνο, 40 λεπτά μετά τις 2 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο θα χαρίσω στον Γιώργο του Μασό που είναι μαζί μας πάντοτε και μας ακούει, καθώς και στην Αντρούλα, κυρία Αντρούλα, και να πω για τον καλό μου το φίλο τον Μάικ Μινά, ο οποίος παίζει τον μπουζούκι σε αυτό το τραγούδι και θα είναι εδώ στο Λονδίνο σε μια εκδήλωση που θα γίνει 31 του Οκτώβρη, ένα αφιέρωμα. Αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε.

0: Από εδώ να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που είναι μαζί μου. Να ευχηθώ να περάσουμε καλά την υπόλοιπη μέρα και τη νύχτα μας. Και εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη αύριο. Θα είμαι μαζί σας στις 1 η ώρα μέχρι και τις 4 ώρα Λονδίνου. Να έχουμε υγεία που είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Και αγάπη. Να δίνουμε και να παίρνουμε. Αυτά προς το παρόν. Τι άλλο να πούμε, να αντέξουμε τον ήλιο που ανέβηκε πολύ ψηλά και η θερμοκρασία είναι στους 29-30 βαθμούς εδώ. Έξω πάει μέχρι και 33 σήμερα, σε καμιά ωρίτσα. Να είμαστε προσεκτικοί, υποσκιάν αν είναι δυνατόν, νεράκι να πίνουμε και να προσέχουμε. Να είστε καλά, σας αγαπώ πολύ. Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Ψάξε London Greek Radio και συντονίσου.
1: Ακούτε τον Mikey Mike στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε το London Greek Radio.
3: Γεια σας, είμαι η Ελευθερία Ελευθερίου και στέλνω τα φιλιά μου σε όλους τους ακροατές του LGR.
4: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Πανταζής. Ακούτε LGR 103,3.
5: Good afternoon, London Town. You're listening to London Greek Radio 103.3 FM. Covering Wednesday afternoon slot, hey, it's Mr. Mikey Mike right here on London Greek Radio 103.3. Hope you're all having a great day. Wherever you may be, in the car, at work, or at home. And I'm sure some of you are lying on the beach listening to your official Greek music station, LGR. Mikey Mike with you, making your afternoon even brighter. Let's go. Right here, London Town, bumming.

η Αλεξάνδρα Μπουνάτσα και καλοκαιρινό. Να πούμε ένα καλό απόγευμα σε όσοι που θα ακούνε στην Κύπρο αυτή τη στιγμή.

και την καρπή. Remake of the 2009 νομίζω classic του Άγγελο Δινησίου, υποσυνειδητό. Περνάμε τώρα, Άντρη Καραντώνη και όπα όπα.

η Άντρη Καραντώνη και ο Μπαόμπα. Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από τη Βασιλική Χατζηαδάμου μαζί με το Στον και ονομάζεται Λευκαρίτικον.

Βασιλική Χατζιαδάμου μαζί με το Stone Λευκαρίτικον. Και συνεχίζουμε με τον φίλο μου τον Στέφανο Πελεγκάνη και ο Absentees.

Ο Στέφανος Μπελεγάνης λοιπόν και ο Αψεντής. Περνάμε τώρα στην Αντιγόνη μαζί με την Αναστασία. Jala Remix.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν. Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: geodrive.cy geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Ζαν Πατής λοιπόν.
1: Όταν βλέπω το λιμάνι, σκέφτομαι τα δυο σου μάτια.
0: I'm sure many of you are getting ready now for your summer holidays, but did you know there's 149 days to Christmas? Just thought I'd throw that out there. Συνεχίζουμε τώρα με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Το καλοκαίρι μου.

και Μάικ μαζί σας εδώ στο LGR. Συνεχίζουμε τώρα με την Άννα Βίση και αρχικά στις καλοκαιρινές διακοπές.

0: ή αν να βήσει και καλοκαιρινές διακοπές. If you're getting ready for your summer holidays or you're on your way back. Either way, I hope you have a great one.
1: Πάμε μωρό μου, φύγαμε.
0: Συνεχίζουμε τώρα με ένα καινούριο τραγούδι από τη Γεωργία Τσούξ. Είναι καλοκαίρι.

Στέγιος Ρόκος λοιπόν και 40 κύματα. 40 να είναι ευχές μου, μάνα μου. Και συνεχίζουμε τώρα με τον Γιώργο Μαζονάκη και μου λείπεις. Remix. Hope you're enjoying your Wednesday afternoon. Ντροφιά με το LGR.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimate. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Συνεχίζουμε τώρα, Γιώργος Παπαδόπουλος, Στέλλα Κονιτοπούλου, το πρώτο σου φιλί. Οπας!

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός λοιπόν και ελεύθερο Cypress Mix. Αφού μιλούμε για mix, επιθυμίσα μια πιτά mix. Με τα σι βέβαια. Always an ongoing debate. Does dashi belong in the souvlaki?

0: η Αλεξάνδρα Πουνάτσα μαζί με τους Drugas Brothers σημάδι. Θα περάσουμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως επιστροφή. We're gonna go to a short commercial break and we'll be back right after this. Stay tuned.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
5: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889-2682.
6: Δημητρίου in English Funeral Directors 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: Ο Mikey Mike στο LGR.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
2: Here we go.
3: Ακούτε LGR.
4: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
5: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
6: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
5: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
4: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
3: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
7: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
8: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074 42 38 62 79.
9: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek.

Ακούτε LGR. Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

10 λεπτά μετά τις 4. Εωγία σου 103,3 στα FM. Εύχομαι να είστε όλοι καλά που πιανίστε αυτή την ώρα. It's Wednesday the 29th of July. Ανδρέας Μιχαηλίδης στα τεξ. Μέχρι και τις 7 παρέα. Όπου κι αν είστε, δυναμώστε εντάσεις. Για πάμε. Disco.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile. Whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
3: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes Palmer's Green ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
4: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
4: Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης εδώ μαζί σας. Just gone 42 minutes past 5. Εμείς εδώ μέχρι και τις 7. Όπου κι αν είστε αυτή την ώρα συντονισμένοι εδώ στους 103,3 στα FM. Καλοκαίρι στο Λονδίνο. Σε αυτούς που ετοιμάζονται να φύγουν για διακοπές, καλές διακοπές, καλή ξεκούραση. Σε αυτούς που μένουν εδώ, καλή ακρόαση. Αν είστε στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, από όπου και αν είστε αυτή την ώρα. Συντροφιά μαζί σας μέχρι και τις 7. Για πάμε!

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπολιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79. Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet,

τα σπάζουμε εδώ. LGR taking you through London's number one official Greek music FM station. Μιχαηλίδη στα τεξ μέχρι και τις 7.

0: Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR. Back to the music in moments.
1: This is LGR, London Greek Radio. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν. Back to more of the music you want to hear.
2: This is London Greek Radio. Υπεύθυνη μας στη καρδιά μου κι εγώ που πληγωνόμαστε από κάτι ανθρώπους.
0: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

0: Αγάπη μου, με γεια σου. Στα 5 λεπτά πριν τις 7 εδώ ήρθε η ώρα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που είστε μαζί μας. Εμείς τα λέμε και πάλι εδώ αύριο την ίδια ώρα, 4 με 7. Lost two shows, ο Αντρέας Μιχαλίδης this week. Έτσι λοιπόν, αύριο Πέμπτη μαζί μου το Telfi Foods. Και την Παρασκευή, Andrew Shipping and Forwarding. Σας αφήνω με τη μουσική και τα λέμε.
1: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

0: συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Doni Photography.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Πόσο κάνει ένα γένα?
2: Αναλόγως ποιος μετράει.

0: 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. LGR. Ew.

κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην είσαι εγώ. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσέπη.

στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. Disco.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.